0: στα μεγάλα event. Number one στο Facebook. Number one στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν

Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: 107,8.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Madrid
3: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid Radio.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.
1: Si mon défait, quand ta vie a massé mes dix confiants, où est la magie sans

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid,
2: τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: just wanna make you sweat.
1: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
4: 107.
3: Mad Radio 107.
1: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες. Mad Radio 107. Επιτυχίες μπροστά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου.

0: Μαντρελιό 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Μαντρελιό 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: «Οι Φραουλίτσες», το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλού Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440 22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
8: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
9: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
8: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
9: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
8: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
10: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
11: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
10: Άκης Καφέ, πολύ δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
12: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
11: Πάμε για έναν.
13: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
14: Το βρήκατε!
13: Το βρήκατε!
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. NS95 Cafe Bar. Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού. Στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
15: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
16: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
17: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας, 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες, ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας, επαγγελματικός εξοπλισμός, με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας, 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
18: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 107,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Α, τυρόπιτα. Ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
4: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
5: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
4: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
6: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
7: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
8: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου.
10: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές.
10: Θα μας βρείτε στο κεντρικό σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-39-350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, San Francisco, USA.
11: Νέο παράρτημα, Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
12: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
13: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
12: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
13: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
12: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
13: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
12: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
13: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
12: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
14: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
15: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
16: Κουλούρι.
15: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
15: Πεντανόστιμο.
17: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ.
0: τεστ της Αλφα Λυκείου κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontisterio.gr.
1: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
18: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6 Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
19: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade.
20: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
19: Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
21: Just Handmade. Πάει μπα 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
22: Κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Mr. Phone! Mr. Phone!
23: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
24: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
25: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
26: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
25: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
26: Κρατικά αναγνωρισμένος στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
25: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
26: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
25: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
27: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνη. Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Madrid,
3: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
4: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget, Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
5: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση, μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερί αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερί. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
6: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
7: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
6: Και πιο αγκαλιαστά.
7: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζι Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26 41 0 21 560.
6: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
8: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
9: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
8: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
9: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
8: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων, από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 20 117. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
10: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία.
1: Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
11: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
14: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
15: Πάει το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
16: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
15: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Class Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
16: Αν είναι ο Γρηγόρης...
17: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίω στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
15: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
17: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
15: Αλλάζει και το χρώμα?
17: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
15: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 20 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
16: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
18: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Λουμάρτ. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
19: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 0 63 335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
20: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
21: Λακάκια ήδη γίνεις.
22: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 51638.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition
1: sounds like. Ew.
2: Hit music that keeps you up. Oh,

0: Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην νοτιοδυτική Μήλο, το Κλέφτικο είναι ένα θαλάσσιο τοπίο γεμάτο λευκούς βράχους, σπηλιές και φυσικές αψίδες. Κάποτε αποτελούσε καταφύγιο πειρατών. Σήμερα προσεγγίζεται κυρίως με σκάφος και είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία για κολύμπι στο Αιγαίο. Τα διάφανα νερά περνούν μέσα από τις σπηλιές και φωτίζουν τους βράχους με αποχρώσεις του γαλάζιου. Κλέφτικο. Μία θαλάσσια περιπέτεια σμιλεμένη από τη φύση. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Μία ποικιλία. Κοιλία, θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
5: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
4: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
5: Και το κρασί πού κολλάει?
4: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
3: www.myproskliteria.gr by Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr by Αθανασίου.
6: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
3: www.myproskliteria.gr by Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
7: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-91-21.
8: Welcome Stores Τσαράκης. Πάμε για άλλα. Πάμε για καλύτερα.
9: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
8: Πάμε για άπερη εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
9: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
8: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
9: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
8: Welcome Stores Τσαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Στο Αγρίνιο.
9: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
10: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
11: Το βρήκατε.
10: Το βρήκατε.
11: NS95 Cafe Bar.
10: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
11: NS95 Cafe Bar.
10: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο, στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
2: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410 23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
6: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
7: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
6: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
7: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
8: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
9: Τι να φανταστώ?
8: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
9: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
8: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
9: Και για τα μικρά μας?
8: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
10: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
11: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
8: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
12: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοϊάς Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοϊάς Signia. Ακουστικά βαρυκοϊάς Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοϊάς Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
13: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
14: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
15: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
16: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
17: Κάθε ώρα,
16: κάθε μέρα.
17: Madrid,
16: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Μαδρίτιο. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Μαδρίτιο 106,2.

0: 107,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
3: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
4: Άμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Ο ιδανικός summer προορισμός. Άμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
5: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
6: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
7: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
6: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
7: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
6: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
7: Στο σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
6: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
7: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
6: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
7: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
6: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
7: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
6: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
7: Οικονομία και ποιότητα
6: στην πράξη.
8: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
9: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
10: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
9: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
10: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
9: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
11: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Τερακότα nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
12: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
1: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
13: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
14: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
15: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
14: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
15: Για τις τιμές και τις προσφορές.
14: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
15: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
14: Τηλέφωνο 2645. 26062.
15: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
14: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
16: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
17: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
16: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
17: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
16: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
17: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
16: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
18: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
19: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
20: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
15: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
18: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
20: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
15: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
20: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
21: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
22: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
23: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
22: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
23: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
23: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
22: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
23: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
22: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
23: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
22: Τηλέφωνο 26410-91-760.
23: Κινητό 6945-3627-08.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
24: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
25: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
26: Ελαστικά Καραδήμας.
0: η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι. Ελαστικά Καραδίμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.

0: Radio.
1: Πότε γιορτάζει ο Ρόκι? Του Eye of the Tiger. Hot days, cold jokes.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
3: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
2: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
3: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
4: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο.
5: Όχι, φρέντο.
4: Τυρόπιτα
5: ή μήπως κρουασάν.
4: Α, δεν αντέχω άλλο.
6: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
7: Καφεδρομείο, Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
6: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
8: Γη, ρο,
6: δι,
8: κύο.
9: Γυροδικείο.
10: Γυροδικείο.
9: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
11: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
12: Aquapark Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
13: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό για παιδιά από 4 ετών.
14: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
15: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
14: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
15: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
14: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο ΙΔΕ, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
15: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
14: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
15: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
16: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
17: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον νομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
18: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
19: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
18: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
19: Α, τόσο απλά.
18: Πρατήριο BP Πετσάβας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
20: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
21: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
1: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23 382 στο Αγρίνιο.
10: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
22: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
10: Όχι.
22: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
10: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
22: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
10: Μα.
22: Τότε τι ασφαλές.
10: Η χώρη του όμως.
22: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
23: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
24: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56, Αγρίνιο.
25: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρω χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
26: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
27: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
28: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
29: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλά Νικολάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
0: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο.
3: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
5: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.
6: The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine. Waiting in line getting sloppy so I'm out. Minimum tat was 1,000. Big boy at the door started bouncing. Standing outside of my Versace. Fuck it, let's go mariachi.

Αντρέι, 100 λεπτά. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits. Mad Radio.

0: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
5: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
6: Στον Άγιο Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
5: Άκης Καφέ, πολύ δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
7: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
6: Πάμε για έναν
7: για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
9: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
10: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
9: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
10: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
9: Άμα προλάβω.
7: Τυροκομικά Βασιλείου.
3: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
7: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
3: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
11: Μαράκι, καλημέρα.
1: Έφτιαξε καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
14: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade.
15: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
14: Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
16: Just Handmade. Πάιμπα 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
17: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
18: Ωχ, πάει το μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
19: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
18: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
19: Αν είναι ο Γρηγόρης...
20: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίω στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
18: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
20: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
18: Αλλάζει και το χρώμα?
20: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
18: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 20 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
19: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
21: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.

0: trying to Mod Radio. Mod Radio 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Dame un grr.
2: Un qué?
1: Un grr.
2: Un qué?
1: Dame un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
2: Okay.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Κοιτάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: «Οι Φραουλίτσες». Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Γη, ρο,
6: δι,
7: κύο.
8: Γυροδικείο.
7: Γυροδικείο.
8: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
9: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
10: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
11: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
10: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
11: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
10: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
11: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
10: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
11: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
10: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
12: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
13: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
14: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
15: Για πες! Είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
16: Κουλούρι.
15: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
15: Πεντανόστιμο.
17: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Κώστας Παπασημάκης, στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου.
5: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές.
5: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-39-350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου, πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, San Francisco, USA.
6: Νέο παράρτημα, Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
18: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
19: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
18: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
19: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
18: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
20: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
21: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
22: Welcome Stores Τσαράκης. Πάμε για άλλα. Πάμε για καλύτερα.
23: Πάμε σε νέα διεύθυνση. Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
22: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
23: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
22: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
23: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
22: Welcome Stores Τσαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
23: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
24: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
25: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
3: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
25: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
3: Η ποιότητα σε απόλυτη γεύση.
25: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
26: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
27: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
26: Παίζουμε επιτυχίες.
27: Κάθε ώρα.
26: Κάθε μέρα.
27: Μαντρίδιο.
26: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες back to back.
2: Not there.
3: Δεν παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Mad Radio 107.
4: Επιτυχίες μπροστά.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
3: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
5: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιμένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
6: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
7: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για προσκλητήρια γάμου.
6: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
7: Και το κρασί πού κολλάει?
6: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
9: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
10: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
12: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
1: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
13: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
14: Το βρήκατε.
13: Το βρήκατε.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
14: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
15: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
16: Κάθε μέρα, μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα, ένα μάθημα.
17: Κάθε νίκη, μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
16: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
17: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
16: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
17: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
16: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: Με λένε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
20: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
21: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
22: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
19: Παπαστρούμπ και το στρουμφομωρό.
21: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
22: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
21: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
23: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
24: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22, Αγρίνιο.
23: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
25: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
26: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
27: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
28: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
27: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Όλοι οι superstars.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my station.
4: This is the station everyone's
0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Γυροδικείο!
4: Γυροδικείο!
3: Γυροδικείο!
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
5: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849 logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
6: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
7: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
8: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος.
9: Ο ιδανικός summer προορισμός.
10: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος.
11: Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
12: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
13: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
14: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
15: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση, μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
16: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
0: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410 23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
1: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίγια σπλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
17: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone! Mr. Phone!
18: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
19: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
20: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
21: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
22: Τι να φανταστώ?
21: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
22: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
21: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
22: Και για τα μικρά μας?
21: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
23: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
21: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
23: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
21: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
24: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
25: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
2: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα.
3: Κάθε μέρα.
4: Madrid.
3: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού. Aqua Park Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
3: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό για παιδιά από 4 ετών.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
5: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
4: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
5: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
6: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
7: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
10: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
9: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
10: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
9: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
11: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
12: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
11: Και πιο αγκαλιαστά.
12: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
11: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light.
1: Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
14: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
15: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
14: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
15: Για τις τιμές και τις προσφορές.
14: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
15: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
14: Τηλέφωνο 2645 026 062.
15: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
14: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
16: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
17: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
18: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
19: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 5829 και 6984-6965-82.
20: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
20: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
20: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
21: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
20: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
20: Τηλέφωνο 26410-91-760.
21: Κινητό 6945-3627-08.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
22: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες. Mad Radio. 107.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
4: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
5: Καφεδρομείο, Γιώτα Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
4: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
6: Γη, ρο,
4: δι,
7: κύο.
8: Χειροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16 έναντι δικαστηρίων Αγρίνιων.
9: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
10: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
11: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
10: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
11: Α, τόσο απλά.
10: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
12: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
13: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
14: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
13: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
14: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
13: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
14: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52-261.
13: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
14: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
15: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
16: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
17: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
16: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
17: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
16: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
17: Στο σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
16: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
17: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
16: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
17: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
16: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
17: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
16: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
17: Οικονομία και ποιότητα
16: στην πράξη.
18: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
1: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
0: Όχι.
1: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
0: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
1: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
0: Μα.
1: Τότε τι ασφαλές.
0: Η χώρη του όμως.
1: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
6: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
7: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
19: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
20: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
21: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
22: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
23: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
24: Κάθε νίκη μία επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
23: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
24: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
23: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
24: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
23: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
25: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
26: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
27: Κάθε ώρα,
26: κάθε μέρα.
27: Madrid,
26: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική. Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
2: Κουλούρι.
0: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
0: Πεντανόστιμο.
4: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
5: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
4: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
0: Πάμε για έναν
4: για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι. Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23-382 στο Αγρίνιο.
6: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
7: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
6: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
6: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
9: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
8: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
9: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
1: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
2: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβής Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946 112 402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
10: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
11: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
12: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
13: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
10: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
12: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
13: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
12: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
14: Κρεοπόλιο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
15: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.

Mad Radio. Πώς λέγεται το γιαούρτι με χέρια και πόδια? Γιαούρτι με μέλι. Hot days, cold jokes,

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 102,6.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
3: Aqua Park Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
4: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό για παιδιά από 4 ετών.
5: Γυροδικείο!
6: Γυροδικείο!
7: Γυροδικείο!
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
9: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
10: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
9: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία να μην τα δούμε όλα.
10: Και το κρασί πού κολλάει?
9: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
10: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
6: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
10: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
1: Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
5: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
7: Το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
15: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
7: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
15: Αν είναι ο Γρηγόρης...
16: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση Κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
7: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
16: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
7: Αλλάζει και το χρώμα?
16: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
7: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55720 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
15: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
17: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
18: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
19: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
15: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
20: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
21: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
20: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50-008.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
23: Κάθε ώρα,
22: κάθε μέρα.
23: Madrid,
22: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
3: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
5: Αφαιθείτε στη μουσική.
6: Άμος. All Day Beach Bar, Πάλερος.
7: Ο ιδανικός summer προορισμός.
6: Άμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
9: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
12: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
1: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
5: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
13: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
5: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
13: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
5: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
13: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
5: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
13: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
14: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
15: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
16: Το βρήκατε.
15: Το βρήκατε.
16: NS95 Cafe Bar.
15: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
16: NS95 Cafe Bar.
15: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
1: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
2: Τι να φανταστώ?
1: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
2: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
1: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
2: Και για τα μικρά μας?
1: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
3: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
1: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
4: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
1: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπο οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 2641-055-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: Fun Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: Hit music that keeps you up.

Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Κάτω από το μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, η Αγία Άννα είναι μια μικρή βραχώδης παραλία με βαθιά διάφανα νερά. Το απότομο τοπίο της Αμοργού, η σκοτεινή βράχη και το έντονο μπλε του Αιγαίου δημιουργούν μια εικόνα λιτή και εντυπωσιακή. Η περιοχή έγινε γνωστή διεθνώς μέσα από την ταινία «Απέραντο γαλάζιο». Και εδώ το γαλάζιο δεν είναι απλώς χρώμα, είναι ολόκληρο το τοπίο. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης.

0: πληροφορίες aoaf.gr.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: Beyondborders.gr.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: «Οι Φραουλίτσες», το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίον Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
6: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
7: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
8: Γυρο-δικείο!
9: Γυροδικείο.
8: Γυροδικείο.
9: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου.
11: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές.
11: Θα μας βρείτε στο κεντρικό σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-39-350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου, πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, San Francisco, USA.
12: Νέο παράρτημα, Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
13: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
14: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
15: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Μελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
14: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
15: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
14: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
15: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Μελούδας.
15: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
14: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
1: δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
8: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών: Μπαρλίκα Σωτήρης, Παπούτσης Ξενοφώντας, Φαρμάκης Παντελής, Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
16: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
17: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
18: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
19: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
20: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
21: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
22: Λακάκια ήδη γίνεις.
23: Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
24: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
25: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
26: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
27: Κάθε ώρα.
26: Κάθε μέρα.
27: Madrid.
26: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
2: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
0: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
2: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
0: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
2: Στο σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
0: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
2: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
0: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
2: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
0: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
2: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
0: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
2: Οικονομία και ποιότητα
0: στην πράξη. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 439121.
3: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος, πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
2: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410 48 284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
4: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
5: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμιδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
2: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
0: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
0: για τις τιμές και τις προσφορές.
2: Επιλέγεις Πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
0: Τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο 26450 26062.
0: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
2: Πρόφη. Εδώ κερδίζουν όλοι.
1: Hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
8: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
9: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
10: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Ψουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 6965 82.
11: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
12: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνη. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
1: Είμαστε έτοιμοι!
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
4: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
3: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
4: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
5: Γη, ρο,
6: δικείο!
7: Γυροδικείο.
8: Γυροδικείο.
7: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
9: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
10: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
9: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
10: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
9: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
10: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
9: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
10: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
11: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
12: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
11: Και πιο αγκαλιαστά.
12: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
11: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα. Απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας, 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες, ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας, επαγγελματικός εξοπλισμός, με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
15: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
0: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
1: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
5: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
1: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε?
5: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
1: Άμα προλάβω.
8: Τυροκομικά Βασιλείου.
16: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
8: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
16: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
17: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
18: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
19: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
20: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
19: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
20: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
21: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
22: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
21: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
22: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
22: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
21: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
22: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
21: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
22: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
21: Τηλέφωνο 26410-91-760.
22: Κινητό 6945-3627-08.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
19: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
23: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
24: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
23: Παίζουμε επιτυχίες.
24: Κάθε ώρα.
23: Κάθε μέρα.
24: Madrid.
23: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
5: Κουλούρι.
4: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
4: Πεντανόστιμο.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
6: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
7: Τι έχεις ρε Μαρία?
6: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
7: Τόσο απλά.
6: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
8: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
9: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
10: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
9: Όχι.
10: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
9: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
10: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
9: Μα.
10: Τότε τι ασφαλές?
9: Η χώρη του όμως.
10: Η χώρη λέει. Συγγνώμη, το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
11: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
12: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
13: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
14: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
15: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
16: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση.
0: Κάθε ήττα, ένα μάθημα.
1: Κάθε νίκη, μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
0: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
0: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
1: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
0: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
16: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
17: Σπριτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
18: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
19: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
16: Παπαστρούμπ και το στρουμφομωρό.
18: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
19: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
18: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωριστήρι.

0: στα μεγάλα event. Number one. Στο Facebook. Number one. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Γυρο-δικείο!
4: Γυροδικείο.
3: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16 έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
5: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
6: Aqua Park Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
7: Φέτος ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό για παιδιά από 4 ετών.
8: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
6: Amos All Day Beach Bar Πάλερος.
9: Ο ιδανικός summer προορισμός.
10: Amos All Day Beach Bar Πάλερος.
6: Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
11: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
12: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
11: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
12: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
11: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
12: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες περιφοράς για κάθε ηλικία.
11: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
12: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
11: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
13: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
14: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
15: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6 Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
17: Μαράκι, καλημέρα.
1: Έφτιαξα καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
19: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
20: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
21: Κάθε ώρα,
20: κάθε μέρα. Madrid Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

عزیزم بریم آهنگ تو بساز. زود باش.

Έχεις smartphone? Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
2: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
5: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
6: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
7: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
8: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
7: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
8: Και το κρασί πού κολλάει?
7: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
9: www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου.
10: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
9: www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
1: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
12: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
13: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
14: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
13: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
14: Πάμε για έναν Άκη.
15: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
16: Πάει το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
17: Γυναίκα, τι έπαθε τα μάξι?
16: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
17: Αν είναι ο Γρηγόρης...
18: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου, Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
16: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
18: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
16: Αλλάζει και το χρώμα?
18: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
16: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55720 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
17: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
19: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
20: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
21: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδίωχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
20: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
22: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
17: Τι να φανταστώ?
22: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
17: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
22: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
17: Και για τα μικρά μας?
22: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
21: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
22: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
21: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
22: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: «Οι Φραουλίτσες». Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Γη, ρο,
6: δι,
7: κύο.
8: Γυροδικείο.
7: Γυροδικείο.
8: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
9: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα. Ή μήπως κρουασάν.
10: Α, δεν αντέχω άλλο.
11: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
12: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
11: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
15: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
14: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
15: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
14: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
15: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
14: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
15: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
17: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
18: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
19: Το βρήκατε.
18: NS95 Cafe Bar. με μια φανταστική ποικιλία από καφέ όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Πανδάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
3: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
4: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
5: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
6: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
7: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55 895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 696582.
10: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
11: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
12: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
12: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
5: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
14: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
15: Κάθε ώρα,
14: κάθε μέρα.
15: Μαντρίδιο,
14: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
16: Ideas. Hendrix. I promise I swear. On that bitty.

0: επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς? Εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio 107.
5: Mad Radio
4: 107.
5: Mad Radio 107.
2: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
3: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
2: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
3: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
4: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
5: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος, πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26 41 0 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
6: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
7: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
6: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
7: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
6: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
7: Στο σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
6: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
7: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
6: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
7: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
6: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
7: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
6: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
7: Οικονομία και ποιότητα
6: στην πράξη.
8: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
9: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου.
11: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές.
11: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 39 350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας San Francisco, USA.
12: Νέο παράρτημα Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
15: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
14: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
15: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
14: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
15: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
14: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
15: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
16: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
17: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. IKEA Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. IKEA Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24240. IKEA Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
18: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
19: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641.

0: πάμε.
1: Μαντρελιό 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Γυρο-δικείο!
5: Γυροδικείο!
4: Γυροδικείο!
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
7: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
7: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
7: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645 026 062.
7: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
8: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
9: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
3: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1η Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410 48 284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
10: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω eFood. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
0: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
2: Κουλούρι.
0: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
0: Πεντανόστιμο.
11: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
12: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
13: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
14: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
15: Σπιρτουλή, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
16: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
17: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
14: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
16: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
17: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
16: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγό κεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 26410-91-760.
19: Κινητό 6945-3627-08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
20: Λακάκια ήδη γίνεις.
21: Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51-638.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
23: Κάθε ώρα,
22: κάθε μέρα.
23: Μαντρίδιο,
22: εκπομπά. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Όλοι οι superstars.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my station.
4: This is the station everyone's
0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
4: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
5: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
4: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
5: Και το κρασί πού κολλάει?
4: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
6: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
7: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
6: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
8: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
9: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
8: Και πιο αγκαλιαστά.
9: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
8: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
10: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
11: Τι έχεις ρε Μαρία?
10: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
11: Α, τόσο απλά.
10: Πρατήριο BP Πετσάβας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
12: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
15: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
14: Όχι.
15: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
14: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
15: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
14: Μα.
15: Τότε τι ασφαλές?
14: Η χώρη του όμως.
15: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
16: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
17: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
18: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
1: Για ό,τι ανάβει,
19: για ό,τι δροσίζει,
1: για ό,τι ζεσταίνει,
19: για ό,τι φωτίζει,
1: για ό,τι μαγειρεύει,
19: για ό,τι πλένει,
1: Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6 Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
20: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαιρισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23-382 στο Αγρίνιο.
21: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
22: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
21: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
22: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
23: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτιρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
24: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
21: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.

0: Μαδρίτη. 107. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits.
1: Μαδρίτη. 107.

0: free. Μαδρίλιο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα. Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Ο ιδανικός summer προορισμός. Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
3: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν.
4: Α, δεν αντέχω άλλο.
5: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
6: Καφεδρομείο, Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
5: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
7: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
8: Γυρο-δικείο!
9: Γυροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
10: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
11: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
13: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
14: Το βρήκατε.
13: Το βρήκατε.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. NS95 Cafe Bar. Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο. Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Aquaterra. Καφέ, lounge bar, restaurant. Aquaterra. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Aquaterra. Χαλαρώστε πανοραμικά.
16: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 63 335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
17: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
18: Τι να φανταστώ?
17: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
18: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
17: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
18: Και για τα μικρά μας?
17: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
19: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
17: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
20: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
17: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίσεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
20: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
17: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
21: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
23: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
22: Παίζουμε επιτυχίες.
23: Κάθε ώρα,
22: κάθε μέρα.
23: Μαντρίδιο,
22: τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Drop it down low.
0: Drop it down low. Drop it down low. Down to the flow, make it clap, make it roll. Yeah, it's a party, got juice, got dro. Hands in the air, don't move, not through.

0: Radio
1: 107. Μια επιτυχία. Το έχουμε.
2: Τα καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
3: 107.
2: Επιτυχία.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
3: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 34342 και 6984 860 849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
4: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
5: Aqua Park Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar, Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
6: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό για παιδιά από 4 ετών.
7: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
8: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
7: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
8: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
9: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
10: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
9: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
10: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
9: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
10: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
9: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
10: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
9: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
11: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
12: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Μπαϊμπά 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
13: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
9: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26
1: 210 58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχοί, μία εμπειρία.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
15: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
16: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
17: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
18: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
19: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
18: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
19: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
18: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
19: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
18: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
20: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-696582.
21: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
22: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
23: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
24: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
23: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
25: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

0: Plus Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: And music that keeps you up.

0: 102,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: «Οι Φραουλίτσες», το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
6: Γυρο-δικείο.
7: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
7: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφέ στο χέρι.
9: Στο Νάγε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
8: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
10: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
9: Πάμε για έναν Άκη.
11: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
12: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
11: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
12: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
11: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο ΙΔΕ, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
12: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
11: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
12: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
13: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
14: Supermarket Praxis Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
13: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
14: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές
13: και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
14: Στο Supermarket Praxis Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
13: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
14: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
13: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
14: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
13: Supermarket Praxis Λιώτος.
14: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
13: Supermarket Praxis Λιώτος.
14: Οικονομία και ποιότητα
13: στην πράξη.
15: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα, αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
1: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 9121.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
17: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
18: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
19: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
20: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
21: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
22: Που αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
21: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
22: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε κι εσύ.
21: Άμα προλάβω.
16: Τυροκομικά Βασιλείου.
20: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
16: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
20: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
23: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
24: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
0: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 2641-026003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας. Mad Radio 107.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.kartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
5: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος, πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26 41 0 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
8: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
7: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
8: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
7: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
8: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
7: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
8: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
9: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
10: Oh,
1: πάει το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
10: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
1: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Class Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
10: Αν είναι ο Γρηγόρης...
11: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίω στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
12: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
11: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
12: Αλλάζει και το χρώμα?
11: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
12: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 20 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
10: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
13: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτωλο ακαρνανίας.
14: Εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: πιο μάτι επιτυχίες. Παίζουν εδώ.
1: Επιτυχίες.
0: Back to back.
2: Not there.
0: Madrid. 107. Λίγες διαφημίσεις. Πολλά hits.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Γη, ρο,
4: δικείο.
5: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
7: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
8: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
9: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
8: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
9: Και το κρασί πού κολλάει?
8: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
9: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
5: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
9: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
10: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1η Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
11: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
12: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
11: Και πιο αγκαλιαστά.
12: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γεω η αγκαλιά στο Γιανούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
11: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου.
14: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές.
14: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-39-350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, San Francisco, USA.
15: Νέο παράρτημα Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
16: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
1: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
6: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
17: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
6: Όχι.
17: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
6: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
17: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
6: Μα.
17: Τότε τι ασφαλές.
6: Η χώρη του όμως.
17: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
18: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
19: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
20: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
21: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
22: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
23: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρο 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
24: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
25: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands, τα Καφ και Ντανέζι, αλλά και το δικό μας brand, Καφέ Κάπα, Κάπα Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον Καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
0: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
2: Κάθε ώρα,
0: κάθε μέρα.
2: Mad Radio,
0: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 102,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών: Μπαρλίκα Σωτήρης, Παπούτσης Ξενοφώντας, Φαρμάκης Παντελής, Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
3: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
4: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
5: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
6: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
5: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
6: Για τις τιμές και τις προσφορές.
5: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
6: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο 2645 26062.
6: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
5: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
3: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641-091-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!»
1: Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
3: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
2: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
3: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
4: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης στην τιμή του απλού, τι έχω?
5: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
4: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
5: Α, τόσο απλά.
4: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
6: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
7: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
9: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
10: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
11: Κάθε ώρα,
10: κάθε μέρα.
11: Mad Radio.
10: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Παίζεις τις καλύτερες επιτυχίες. Mad Radio 107. Επιτυχίες μπροστά.
2: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: στις πρώτες μεταδόσεις, στα μεγάλα event, στο Facebook, στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας, 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες, ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας, επαγγελματικός εξοπλισμός, με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
5: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
6: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς, εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
7: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
6: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
7: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
6: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
7: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Mad Radio 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Τώρα, τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
2: Okay.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
2: Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο
2: 100. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου όπου

0: 102.7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο,
3: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: τις επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχία.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: baby. I'm a fireball.
1: Μαντρελιό 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρελιό
3: 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
5: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.